0: ένα μόνο σενάριο.
1: Τέλος.
2: Control from 97 and delete 6 functions.
1: Of course.